άχωρε σου συσταθείτε να. Στα πίτε ένα, τα χωρέ χωρέ σου συσταθείτε να.

καθηγητή. Γράζεσαι πια να γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη, Ευχαριστώ.

μπαζάρι κι αν δεν είσαι, ναι, σε πάρω

σα την ωραία σα τίνο.

Πάντα πάντα λέει μόνο. Πάνω στην κεφαλή μου.

μοιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.

νίτο, ο νίτο σι, νίτο νίτο νίτο, ο σύλλογο. Ο νίτο σι, ο νίτο νίτο, ο σύλλογο.

Εγώ θα τους το στείλω. Εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκη λεβέντη. Γιώργος είναι εδώ και τώρα σε χορτάσα και εδώ πέρα. Όπως ήθελα. Μα το Θεό που προσκυνώ.

μάτια σου πουλί μου, σαϊτέρ μου πέτου. Μη κόρες το μάτια σου,

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

αυτό τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Εγώ να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ, να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαρικίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω 2 λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι την καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια». «Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτην. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνει από τη καινούργια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να παχαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένα αράπης, το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτιν είναι ο πατέρας της, του λέει «Τα να σου κάμω τώρα παιί μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου. Την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως ο Σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τη περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άλλοι λίρες είναι νεϊκές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανή απόξω και θωρεί έναν άντρα από του νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και εκεί ήμαθε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίος του από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσο αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ουκενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόεμα, μπουλάκι πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι, κι πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου, από να κοπού τα πω.
2: Δεν ήμουν εγώ, ουκενία, που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε.
1: Άμουνα κουπάς η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα αυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Και εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί είναι 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Πώς και ψέ.
1: Ήφιες πολλά κρασιά.
2: Ε?
1: Ήφιες πολύ.
2: Ναι.
3: Στην ώρα θυμάται στην καμπάνια.
4: Φοβερό, ε.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Aqui na ajuda, na ajuda, olha só. Yeah.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

τελείωσε. Παίξατε κάτι έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να αυτό εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο, έτσι, να μην τα λέμε γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά, μα ποιος έχει ένα για τα λεφτά τώρα, δεν έχει ένα. Για να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές στην Αυρό είναι ένα εικοστάρικο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρια, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόν. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατοικιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει πάνω. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγραφε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

0: παίζει, να σου κάνω.
1: Εδώ είναι παράδοση! Άντε!
2: Φέρω το θείο του το Μιχάλη!
1: Άντε άλλε!
3: Χαράς βρε!
4: Σε γράφουνε!
1: Αργάψου! Με το φαίνι μου!

0: γλυκό.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Κουκου τουκου. Το μετάλλο σου κάνει. Και το μάτι σου τι άμα. Σε πειρασμό με βάλει.

Και μη με ρωτάς είμαι.

0: μαύρα για τα μαύρο καϊσμάτα.
1: Δεν χαλάζω μου πάλι, δεν χαλάζω μου πάλι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δ

Fernández.

Thank you.

0: Για να πάω να τις περάμε μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Μαρία! Ας σηκώσει να βέζω πάνω. Πάλι πράγματα. Άντε!

Μπράβο, μπράβο.

Yeah, but it's...

Πού είχαμε ρίγματα, έλα εδώ. Έλα εδώ, σου πω ρε σάγιο χωρίς σου.

Δεν είναι μικρό.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαδιώτη, είστε με αυτό το πλάσμα που κοντάμε». Εμένα δεν με γνώρισε από εμένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, τι είναι και στο παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσει, παιδιά.

0: Είναι αυτό.
1: Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό.

Για μένα είναι σιγά μέσα.

Όχι, δεν είναι μεγάλη.

0: θα φύγεις, μη θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Θα φύγεις, μην θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Φύγεις μήνα, το ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Έχει, έχει.

Πομπάς, ψήφισες τις φέμπες. Έχει να κλείσουν και σύψουνο πέσουσε. Λόγια στην κάθε. Εσύ είσαι να πέσεις. Λόγια στην κάθε. Αγκέσεις ξενόρια στην κάθε.

Thank you.

0: Αμόνομαι. Αμόνομαι. Αμόνομαι. Παναγιά.
1: Παναγιά.

παραμονή.

Πού είναι μακριά,

μάσκα τα μάτια. Πουτώ, πουτά, πουτώ, πουτά. Γεια σου, πουτά.

Yeah, let's go. Yeah, let's go. Yeah, let's go.

Yeah.

Πάμε!

Όλα είναι μαζί μου.

Ευχαριστώ.

0: τώρα.
1: Δώστε, δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα.

Ε,

Oh!

Oh, that's nice. Mm-hmm.

0: Πόσο μια άλλη μονάδα κοιτάζω.
1: Πόσο μου πόλη.
0: Δεν
2: Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει καλά.

Bye. Yeah.

Oh!

Θα πεθάνει.

0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Μανώλη, να την
1: αγαπάω. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάνης είναι εκεί. Ο Ιωργάν

Αν μας βανάει και θα πω στον τέλος.

0: ξέρω.
1: Thank you.

0: Μπράβο, Μάρι. Από τη διά του νομόσπιδου. Γεια σου, κουμπάρα μου, Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη. Άι,
1: τελειά. Μπράβο, Μάρι. Μπράβο, Μάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμη. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

Ούτε ένα θύρας δίνει, μπονάσα. Όχι.

0: θέση σου στα γλέντια μας.
1: Άσε και τσαμπούρα, καλά είναι πολύ.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

αρχιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Ωραία!

0: Ακόμα!
1: Το καλό είναι σε φέρνει άγιο, σε φέρνει το παιδιό.

Θα γυρίσω μέσα,

γρικό της πλάκας και βροντά, του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου ερχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνι. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν λύρα Μανώλης ο Φίλας, λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς, κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς.

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αιτοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια, κολλητά τόνα στάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρήγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντή του Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνοντο με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό, κάπου στα Χοχλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον χάρο δεν το συγκίνησαν. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στο Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λύρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του μπάχου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν κάθε

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μιαν ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ, ξαναβυθίστε».

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την Αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουμε θες? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μυρίσέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανεηρίες, της λέει, δεν θέλεις του λόγου σου? Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη. Αντωνή, πας και είσαι συνοχιασμένος?

0: ξενοτσάκουλα, εννοώ μετά είναι να μπουν.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρενιά, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι τη μαγαζιά πρώτη έχει.
1: Αυτό το σακούλι το κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ασόγιο και πολύ να σου είναι. Για, πλαστικέ δεν μαγαζιέ.
1: Αυτό μπορεί να είναι πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει με 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα πώς με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σώκο 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις άλλο μακαρά, βλέπουνε όλο γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκας ή όχι στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Θα φάω το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα πάρει όλα, θα σου λόγω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Ε, άντρα μου, αλόλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω εγώ Αιγύπτο πάνω, θέλω καλό.
0: Όχι, δεν έχω κούκλα.
1: Α, βάλεις σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα, πώς είναι αυτό, λίτζαμε τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαίρεση έναν που είναι από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-10-3-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.